0: της μοίρας στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρόν ήταν έναν αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αμε χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφη ένα λάργο από κιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη νένη κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε να γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχτησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και λιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρας στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγει». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Κάθε αποκριά, η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της, ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες, χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε

ακροατές, η ευθυμία στο στούντιο είναι δεδομένη, την βλέπετε και μόνοι σας, την ακούτε μόνοι σας. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποια στιγμή παρεκτρεπόμεθα.

Φίλοι ακροατές, όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλουμε να πούμε πως στο στούντιο ήρθε ο Μανώλης Ολεντάκης, τον καλωσορίζουμε. Και βεβαίως πρέπει να πω πως έγινε εισβολή στην κονσόλα. Στην κονσόλα έχει έρθει η μισή Όλυμπος. Όλοι μαζί μας.

Φίλοι ακροατές, στο στούντιο αυτή τη στιγμή, στην κονσόλα μάλλον, βρίσκονται ο συμπατριώτης Μιχάλης Καπετανάκης, Γιάνκος Καπετανάκης και η Ζωή Καπετανάκη. Τους καλωσορίζουμε.

η Κάρπαφος.

όσοι δεν απέθαν.

Το γλέντι μας ξαναρχίζει. Ευχαριστούμε θερμά πολλούς φίλους που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Το κέφι πιστεύω να μην πέσει και να κρατήσουμε μέχρι πρωίας, αρκεί να έχετε εσείς κουράγια να μας ακούτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στη λύρα ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης και στο λαούτο ο Μανώλης ο Παλασκάς.

0: κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ολυμπίτες που μας ακούν να έρθουν στο στούντιό μας απόψε.
1: Τα λόγια μου να πω, τα λόγια μου λες, από τα λόγια μου λες.
0: Η Όλυμπος απόψε μεταφέρθηκε στο στούντιο του Ράδιο Κόσμος.

0: Μιχάλη.
1: Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργος Ζωγραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιό μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως.
2: Τι είναι αυτό, πόσο. Ουλαούσας. Πάμε.
1: Σιγά παιδιά, δεν πρέπει να πείτε, αλλά παιδιά.
0: Είδα.
1: Έτσι,

για να γουστεί ο λιμός, για μη θα πέρα.

τέρμα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

τα βαφτίσια ενός μωρού στην Όλυμπο, η νονά φορούσε γαλάζια και άσπρα. Ο Νίκος ο Βασιλαράκης, δάσκαλος, που τον συγκινούσαν τα ελληνικά χρώματα, ενώ τα νησιά μας τα βάρανε η φασιστική μπότα, είπε στην νονά,

πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρκοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το παλαιότερο από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το παλαιότερο γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο, όσο και η μελωδία του, ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο. Άρκοντες τρώ και πίνουσι.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, τη Καρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαιρεσία να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο σε 105.5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10.55 κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 45.23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας Αντιμησέας θα τραγουδήσει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσχημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λύρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

0: εύκολο. Αν όμω μπορεί να δει να του πάρει, του κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γίνει χρόνια.

χωνεύουν.

Μασκίνητες. Και εδώ στο, και εδώ στο την υγεία.

0: σε φωνή σε σκεφτήσα. Πολύ σε επισκεφτήσα απόψε στη Βουκούτα.
1: Απόψε, απόψε, απόψε.
2: Δεν είπατε να φας.
3: Δεν είπατε να φας.
2: Δεν είναι να στείλει.

0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Είμαστε ενοχωριανοί, κάτι μαρσένο. Είμαστε ενοχωριανοί. Καλή μας ξενοχωριανή, όλοι σας να το πείτε. Αχι, που να είστε του καιρού καλά, που να είστε του καιρού, να είστε του καιρού καλά, του καιρού καλά. Αγί, που να είστε του καιρού καλά, πάλι να ξαναπείτε. Αγί, πως τα

να ναι και του γερουγάνα, να ναι και του, να ναι.

0: γιορτές όλους. Κι όλους τη ξενοχωριάνους.
1: Και με έμαθα να πάμε.
2: Πάει γεύνω από πάνω. Είναι εξόπως. Και
0: ντεί. Και σ' όλους τη ξενοχωριάνους.

ευχαριστούμες εσόλους τη ξενοχωριάνους γνωστούς και αγνωστούς μας ευγνωστούς.

0: του τρένου να ξα... του τρένου να ξαναρτούσει.
1: Του χρόνου να ξα... του χρόνου να ξαναρτούσει.
0: Άιντε, του χρόνου να ξα...

χάιδες. Να σπάσω θέλω, να σπάσω θέλω το μυαλό. Άιδε, να σπάσω θέλω το μυαλό. Και δεν θα

Άιδε, Έλλημπος υπερηφάνη, με τα αιτήματα σου με τα αποφέρνεις που τι μου φέρνεις που σε μη που φέρνεις.

0: Λοιπόν, για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια παρέα από την Κάρπαθο. Ζωντανά τους ακούτε από το στούντιο εδώ, από τη Σαρή. Μια ερώτηση να σας κάνω, αφού είστε από την Όλυμπο, γιατί τα κάτω χωριά έχουν έτσι μια άλλη σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό, καλός ή κακός. Εσείς εκεί στην Όλυμπο είστε λίγο απομονωμένοι. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα ακούμε, στην εκτέλεση αυτή, με τη θέρμη που έχετε, με τον τρόπο που έχετε έτσι περιθάλψει την παράδοση και την έχετε διατηρήσει μέχρι τώρα, όπως λίγοι τόποι το έχουν κάνει. Ωστόσο υπάρχουν, νιώθετε εσείς συχνά πυκνά ότι η απομόνωση έχει και τα άσχημά της, και ποια είναι αυτά, ή τουλάχιστον...
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί εσείς από ό,τι κατάλαβα ζείτε εδώ, έτσι, το χειμώνα.
2: Ναι, ζούμε εδώ, επισκεφτόμαστε όμως τακτικά. Κρατάμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σχετικά με την παράδοση, δεν είναι ο πολιτισμός που διαφέρει. Πολιτισμό έχει όλος ο κόσμος. Η παράδοση, σε αυτό διαφέρουμε. Το ότι η Όλυμπος έμεινε απομονωμένη για περισσότερες δεκαετίες, μάλλον πέραν αυτών του νοτίου τμήματος, βοήθησε στο να συγκρατηθούν κάποια έθιμα ατόφια. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Τώρα όμως, με την έλευση του μαζικού και εμπορικού τουρισμού, τα πάντα ισοπεδώνονται και καταστρέφονται, λαιλατούνται και ποδοπατούνται από κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν και ντόπιους και ξένους, θέλουν να εκμεταλλευτούν...

0: την παράδοση που έχει απομείνει με άγριο τρόπο σε σημείο που να την καταστρέφουν. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αυτούς που ακούν απόψε και σκέφτονται να επισκεφθούν το νησί, το χωριό, να δείξουν ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, να είναι λίγο πιο ψαγμένοι, να μην είναι η τυπική εμπορική τουρίστες της Μάζας με το κιλό, να πάνε να μείνουν εκεί, να ζήσουν τον κόσμο από κοντά και να συνεισφέρουν στο να συγκρατηθεί η παράδοση και όχι να πάνε να αρπάξουν και να φύγουν. Γιατί το βλέπουμε αυτό καθημερινά και στην Όλυμπο και εκτός Ολύμπου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους οι οποίοι θαυμάζουν την Όλυμπο, τους αρέσει η Όλυμπος, να πάψουν τη στιγμή εκμετάλλευση, εάν αυτό ισχύει για αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, ενώ ότι στην Όλυμπο συνήθως καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι τουρίστες, γιατί ακριβώς νιώθουν ότι δεν έχουν το περιθώριο να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν, ας πούμε, σαν ένα τουριστικό θέρετρο άλλου τύπου.
0: Και όμως υπάρχουν τα αντίθετα φαινόμενα, δηλαδή έρχονται πούλμα γεμάτα με τουρίστες, μένουν 2 ώρες, αφήνουν κάτι ψηλά και φεύγουν. Ναι. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, ηχογράφοι κτλ, οι οποίοι παίρνουν και δεν αφήνουν.
1: Εσείς θέλετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν για σύντροφο, θα έρθουν και θα αγαπήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτό που βλέπουν.
0: Σωστά, και θα το σεβαστούν.
1: Και θα το σεβαστούν.
0: Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην κεντρική πλατεία του χωριού, μπροστά στην εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ακόμα, για να θαυμάσουν την εκκλησία, να την δουν σαν αξιοθέατο, και να πάνε με σόρτς ή μη γυμνοί, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει προκαλέσει φασαρίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά πια, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μπουν στα καφενεία. Αυτό είναι αλήθεια?
0: Δεν υπάρχει νόμος, είναι άγραφο αυτό. Οι γυναίκες συνήθως δεν μπαίνουν στα καφενεία.
1: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Οι γυναίκες της Ολύμπου δεν μπαίνουν ακόμα στα καφενεία. Το θεωρούν μια παράδοση γι' αυτό. Είναι γραμμένο μέσα στα ήθη μας και η γυναίκα δεν μπαίνει για χάρη γούστου μέσα στο καφενείο σε μια παρέα που είναι όλο άντρες, ας πούμε. Δεν έχει καμιά θέση.
1: Δεν υπάρχουν καφενεία στα οποία επιτρέπεται να μπουν οι γυναίκες και να γλεντήσουν μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους.
2: Στην Όλυμπο όχι. Στα παράλια εκεί στο Διαφάνη, στο Επίνιο της Ολύμπου, εντάξει, υπάρχουν καφετέρειες πιο σύγχρονες που μαζί με τους τουρίστες μπορεί να ανακατευθούν κάποια νέα κορίτσια που, τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η Όλυμπος ακόμα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απαγορεύεται διαροπάλου.
1: Διαροπάλου κιόλας. Φαντάζομαι θα τις καταπιέζει τις καημένες.
2: Αυτό που ισχύει για τους τουρίστες πρέπει να ισχύει και για τους ντόπιους, έτσι. Κάτι που δεν θες να σου κάνουν τουρίστες δεν το κάνεις και εσύ, οπότε αν και εσύ παραφερθείς σαν τον τουρίστα θα έχεις αυστηρή κριτική.
1: Εμείς ως τουρίστες δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
2: Εσύ γιατί... επειδή τυχάνει να μείνεις σε τουρίστρια, έχεις δρύσει από εκεί.
1: Επιτρέπεται.
2: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθείς σαν τουρίστρια.
1: Έτσι. Όχι βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, αλλά με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι,
0: βέβαια,
1: που με έδιωξαν.
0: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
1: Γι' αυτό λες.
2: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
1: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σωστά. Δηλαδή, θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοντονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού και να ξανάρθετε ξανά.
0: Όποτε θέλετε.
1: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
0: Με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μια παρέα ή μια χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μια πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται είτε του φευγού ή της νύχτας. Παίζω την αυγή συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Όταν τελειώσει το γλέντι.
1: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
0: Ευχαριστούμε τους ακροατές και τον σταθμό που μας φιλοξένησε.
1: Να είστε καλά.
2: Και να ευχηθούμε σε όλους καλή απόκρεια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
1: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε, γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη τον Χαρούλη που κατάγεται από την Κρήτη, οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι εδώ.

0: Τον τρίτο.
1: Τον τρίτο. Τον τρίτο.
0: Α!

0: Να είστε καλά.
1: Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».
2: Συνεχίζοντας, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής, έχοντας τη γαλανόλευκη στη σκέψη και στην καρδιά του, τραγουδάει της θάλασσας

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζουγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του Χαψή και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

να κάτσω στο σελάκι. Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ.

γάιδας. Εσύ είναι γάιδας. Εσύ είναι καταβέρση.

Όλοι μαζί!

Amen.

Ωραία είναι η ζωή.

πληρώνουνε.

0: Πρώτε σε καλωσορίσα.
1: Πρώτε σε καλωσορίσα. Πρώτε σε καλωσορίσα.

πέντε μήνες.

Γεια. Και

Και πάνω στα γέρακια, και πάνω στα, και πάνω στα γέρακια.

φωσίλε ένα σκοπάσε θα και θα το

πως είναι νιώας το πως και θα το

Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κι απόψε είστε γραμμάτα, λέει σκιονός του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μαζί, δώστε και να λουγάνε να πιούρε παιδιά, δώστε και να λουγάνε να πιούρε. Αν μία διάζει πάλι, αν μία διάζει πάλι, αν μία.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Thank you.

Μπράβο, Γιάννη, μεγάλη εκπομπή.

Έρχεται να με σάλε και να με σάλε. Έπεσε, έπεσε.

Αν ξέρεις να μην πας, πες μου το

και θα τα καταφέρω.

0: Castel.
1: Ultima, Lebre.

0: Δεν λέμε τίποτα, τίποτα.
1: Άμα, άμα,
0: άμα, άμα. Γεια, γεια, γεια, γεια και μας, γεια και μας, γεια και μας.

0: εσύ.
1: Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αντά όσα κι αυτούς παραδώ.
0: Φίλε μου,

Άσο ρε Βασίλη. Έφερε ο Σκαρέλος. Έφερε ο Σκαρέλος. Έφερε ο Σκαρέλος.

Boa noite.

Αυτή που άκουσε εδώ, η παλιά σου

0: Πάλι τα γίνε κοπέρα.
1: Ένας λεβεντόκορμος που στανελά της παρέας, ο Γιώργης ο Κρητικός, απάντησε.

0: Αυτά ήταν τα παιδιά.
1: Ωραία.
2: Κάτσε να προσπέρισουμε τώρα. Φτάνε η μοίρα
3: μας, η κακιά σε πέτρο.
0: Μαζέψε τα ρομπή.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ. Πού.
0: Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
3: Με το τρέμ.
2: Πού. Φίλιππα, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα ήρθα και να φύγουμε.
0: Εδώ.
4: Έχει ακόμα.
0: Έλα,
3: Άλλο
2: να σταματήσω τη μουσική, άλλο να κρατήσω
3: μαζί.
2: Δεν θέλει, δεν θέλει.
0: Καμώ τα
2: σιγάρα
0: σου,
2: γαμώ.
3: Γιατί λύνει το μαγαζί.
0: Γιατί να. Λύνει, παιδί μου.
4: Πόσο λέμε όσο
0: ξεκινάτε.
3: Δεν θα μας κάνουμε πράγματα.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
0: We thank you.
1: And I hope we meet next year.
0: Me too. Me too. Thank you very much.
2: Έλα, φίλοι,
3: η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δεν
3: έχουμε αλλάξα. Καιρό ακόμα. Έχουμε καιρό.
2: Μαζί θα φύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
3: Ναι, θα πάω μαζί.
2: Κανόνισε εσύ την ώρα. Πότε θα φύγουμε.
4: Για το μαγαζί που δεν είναι μόνο.
3: Εντάξει.
2: Λίγο, λίγο, εντάξει. Λίγο, λίγο. Δεν πειράζει. Να σε καλά, φίλοι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους, που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήρθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως τη ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανέφθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατά για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε.

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 2-13-21-7-7-7-7. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο. 10-55 στο κινητό σας. Και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 45-23. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίκτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης. Γεια σου, Γιώργο. Και ο Νίκος Νταΐς.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης. Παίζουν και λύρα και λαούτο από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Α, και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά, ξεκινάμε τα τραγούδια της τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της τάβλας.
0: Το καθιστώ αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσεκλημένοι, ξεκινά το τραγούδι της τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώ και πίνουση.

0: μάτια για τα μαύρο καϊσμάτα.
1: Δεν χαλάζουν το πάλι, δεν χαλάζουν το πάλι.

Ένα μάλι φορέντα.

0: Yay.
1: Ότι μη δε μαρία του, ότι όπως

Fernando.

0: Έλα.
1: Thank you.

0: Τι έλα πάρα ρε, τσι πήγαμε μια στιγμή.
1: Μαρία! Μαρία,
0: Μαρία!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Αγία Σοφία.

Ευχαριστώ. Να τα πείσαι.

Πού είσαι, Μαρινό, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο, Ελ

Ο Φωσάκης, ο Φωσάκης! Έλα, δεν είναι μικρός.

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βασιλόδι, είστε γνωστό πλάσμα, παντά μου». Εμένα δεν με ανάρθουν από μένα. Άξιος είναι να πάει και κοιτάετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπάς. Είναι χάρη μου, παπά, για το όνομα του Θεού της Παναγίας. Αύριο πρέπει να κάνει την κουβία. Να βρεθεί ο παπάς στο δικαιωμάτιο. Πάρε να φέρει το παπά και να το φέρει εδώ πέρα στην Ελληνική. Ας είναι νέα. Δεν θα συμπτώσει, παιδιά. Thank you.

Να πάμε.

Μην έχεις χάσει μέσα στο σπίτι.

Βάμα! Μια στα σιγά μου, μόνο μεγάλη!

0: για το μαγειρό μου. Για το σταμάτη.
1: Μην αποσέχνετες, θα φυγείς μη θα φυγείς.

0: Σιγισμίνα, ο, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Αχι, αχι.

Μέσα στους αραπαές.

για το λησμόνου τα άμερα κλοπεδά του. Έλα να θέμασε ξένιδια και εσύ και τα καλά σου. Έλα πήρες τη σκάσος

Γενάρη του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας τη διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άντρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάραυτα και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθησε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου.

Τηρούμε το έτοιμο εμείς.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερος του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Να το μην γέρω, να το μην γέρω. Να το μην γέρω, έλα.

0: θεσμός, λέγεται αυτός. Τρίσιμος.
1: Τρίσιμος. Τρίσιμος. Τρίσιμος.

Thank you.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

και χαρές μα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζουγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του Χαυσή και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες αγωνιστές να μεταφέρουν εμπορεύματα και πολεμοφόδια για τις ανάγκες

η Σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θαλασσά και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρκε τον Ισκέρωνα, κύλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, απούτος στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αμήπαμεν η σωροκάδα ήτο στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες που είναι σουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμι στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα η σουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμο του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Περμαστής το ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

σου αγά. Έπα, έπα, βαστάκια αγαπώσε. Καλώς όρισατε, παιδιά. Ανοίξτε.

ακροατές, η ευθυμία στο στούντιο είναι δεδομένη, την βλέπετε και μόνοι σας, την ακούτε μόνοι σας. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποια στιγμή παρεκτρεπόμεθα.

Φίλοι ακροατές, όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλουμε να πούμε πως στο στούντιο ήρθε ο Μανώλης Ολεντάκης, τον καλωσορίζουμε. Και βεβαίως πρέπει να πω πως έγινε εισβολή στην κονσόλα. Στην κονσόλα έχει έρθει η μισή Όλυμπος. Όλοι μαζί μας.

Ακούσατε στο στούντιο αυτή τη στιγμή, στην κονσόλα μάλλον, βρίσκονται ο συμπατριώτης Μιχάλης Καπετανάκης, Γιάνκος Καπετανάκης και η Ζωή Καπετανάκη. Τους καλωσορίζουμε.

Κάρπαφος. Yeah.

Το γλέντι μας ξαναρχίζει. Ευχαριστούμε θερμά πολλούς φίλους που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Το κέφι πιστεύω να μην πέσει και να κρατήσουμε μέχρι πρωίας, αρκεί να έχετε εσείς κουράγια να μας ακούτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στη λύρα ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης και στο λαούτο ο Μανώλης ο Παλασκάς.

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ολυμπίδες που μας ακούν να έρθουν στο στούντιό μας απόψε. Η Όλυμπος απόψε μεταφέρθηκε στο στούντιο του Ράδιο Κόσμος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Παρακαλώ, Μιχάλη. Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργο Ζωγραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιο μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως.